0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου. Θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήδες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
0: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
1: Πεθαίνω για σένα.
0: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη. Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Για να κάνουμε το τεστ, εντάξει, λίγο καλύτερα σήμερα με λες από φωνή. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας Τρίτη εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, βραχνιασμένος ακόμα, αλλά με καλή διάθεση για μια υπέροχη Τρίτη.
0: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Ανοίγω Viber για επικοινωνία 6984-932-932. Χαμόγελο πάντα στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι και δίσκο στο pick-up, βασικά αριστούργημα στο pick-up. Μάνος Χατζηδάκης, Άρης Δαβαράκης, Βασίλης Λέκας για την πρώτη μας καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Ζήσαμε πολύ πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με το φεβιό αγαπημένων καλλιτεχνών και με τα προσωπικά του ίσως ο καθένας, αλλά ίσως να έχουμε και την ανάγκη να γίνει λίγο πιο φθινοπορεινό το σκηνικό και να μπούμε και στο πρόγραμμά μας. Να φύγουμε λίγο από την καλοκαιρινή διάθεση, να καταφέρουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στο Βυσαρίο να που γιορτάζει, τον Βυσάρη και τη Βυσαρία. Γιορτάζει και ο Νικήτας, η Νικήτη και η Νικήτα, Λαφάμ Νικητά, θυμάστε. Σήμερα η 15η του Σεπτέμβρη. Είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, ας το θυμόμαστε αυτό. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Να εξεταζόμαστε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Στο ίδιο συμπέρασμα βγάζει και η επόμενη παγκόσμια ημέρα, που είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Να ξέρετε, για να μην μείνουμε λίγο στα της αρρώστιας που ακούγεται τρομακτική και ίσως και να είναι κιόλας. Αν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, λένε οι έρευνες, το 75 με 95% των ασθενών θεραπεύονται. Ας εστιάσουμε σε αυτό. Μην τις φοβάστε τις εξετάσεις. Δεν είναι μάντης κακός και μαγνήτης κακών συνθηκών. Είναι η πρόληψη που σώζει ζωές. Το σημαντικό μήνυμα είναι αυτό. Ο καιρός σήμερα, τα είπαμε, τα βλέπουμε, θα είναι συννεφιασμένος και μάλιστα αρκετά συννεφιασμένος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σημειώνει και άλλη πτώση. 15 με 29 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Γιορτάζει και ο Φιλόθεος, μου γράφει η Ντίνα. Τι να μου, δεν μου το γράφει το εμένα το ερωτολογιό μου. Να, είδατε που το χρησιμεύει το Instagram. Το Instagram, λέω. Το Viber στο 6984-932-932. Για όλα όσα μοιραζόμαστε και επειδή μοιραζόμαστε και στιγμές, να μην ξεχάσουμε και τη χθεσινή ημέρα που πραγματικά συγκίνησε ολόκληρη την Ελλάδα. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ένας θάνατος που τώρα τι να πω, παιδιά. Πώς κατάφερε να μας κάνει ένα συγκλονιστικό είναι αυτό. Πάμε να τον θυμηθούμε από το 1997 αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα στον ελληνικό.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Και να θυμάστε πως αυτό το πάρτι έρχεται την Κυριακή. Κυριακή 20 του μήνα, Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, και στην Αθήνα την πεζοδρομημένη. Στην Αθηνά την πεζοδρομημένη. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει για εσάς το μπαλκόνι του Παπαζό live. Εκεί θα είναι και ο Παπαζό και πάρα πολύ. Ανάμεσά τους και ο Ακύλας.
1: Κι αν διστάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
0: Εννοείται πως δεν χρειάζεστε πρόσκληση, η είσοδος είναι ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους, πάρτε την παρέα σας, βάλτε την καλή σας διάθεση, ωραία ημέρα για περπάτημα που δεν θα έχει αυτοκίνητο στο κέντρο και ελάτε να ζήσουμε το μπαλκόνι του Παπαζό, έχουμε στη σένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Δηλαδή ανυπομονώ την Κυριακή να έρθει για να το δείτε και εσείς όλο αυτό που έχουμε ετοιμάσει παρέα με τον Παπαζό, παρέα με αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί του, παρέα με την ομάδα του Ελληνικού, νομίζω που θα περάσουμε καταπληκτικά. Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα τα πούμε ξανά γι' αυτό, γιατί μέσα στην εκπομπή κάθε μέρα ακούμε και από ένα τραγούδι από τον μπαλκόνι του Παπαζό. Γιατί θα κυκλοφορήσει ολόκληρο άλμπουμ, θα το παρουσιάσει εκείνη την ημέρα μαζί μας ο Παπαζό. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο απόγευμα Κυριακής. Σημειώστε το, Κυριακή στις 6 θα σας περιμένουμε στην Οδό Αθηνάς. Θα τα πούμε ξανά γι' αυτό. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με την Οδό Αθηνάς και με τους υπόλοιπους δρόμους. Σήμερα που έχει αυτοκίνητα, στα 17 λεπτά μετά από τις 7 το ρολόι του Ελληνικού, το ποτάμι από νωρίς επάλξης βλέπω, με πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, με κίνηση κυριοφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Προσέχουμε την Κηφισία που μαζεύει από νωρίς και στα δύο ρεύματα επίσης πυκνή ροή αυτή την ώρα. Με πυκνή ροή αναδιαστήματα και η Μεσογείων. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη και την Παραλιακή. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και αν μιλάμε για μεγάλα τραγούδια, το επόμενο ανήκει στην κατηγορία αυτή. Όπως και οι φωνές που το ερμηνεύουν. Δήμητρα Γαλάνη και ο Μάνος Λοΐζος κατάλληλα πειραγμένοι τώρα στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι εντυπωσιακό πως αυτό το παιδί καταφέρνει και συνδυάζει τόσο όμορφα τη νοσταλγία με τον σύγχρονο ήχο. Είναι ο Απόν μέσα από την τελευταία του δουλειά που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του και με το προηγούμενο και με το ρεμπέτικο. Ήρθε η καντάδα αυτή να μας ταξιδέψει ακόμα περισσότερο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Η φωνή μου επανέρχεται σιγά σιγά. Πάμε και εμείς να κάνουμε τώρα τα ταξίδια μας στον χρόνο να δούμε τι σημαντικό συνέβησαν σήμερα 15 του Σεπτέμβρη. Θα πάμε πίσω αρχικά στο 1821, είναι η μέρα που οι Σουλιώτες και οι σύμμαχοί τους επικρατούν των Οθωμανικών δυνάμεων στα 5 πηγάδια της Ηπείρου. Να τη θυμόμαστε την ιστορία μας, υπάρχει λόγος που το λέω. Σαν σήμερα το 1967, ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακοινώνει την ανακάλυψη του προϊστορικού οικισμού στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν μια εξαιρετικά διατηρημένη πόλη της ύστερης εποχής του Χαλκού, θα μένει κάτω από τα ηφαιστιακά υλικά. Πολύ πιο πρόσφατα, το 2000, σαν σήμερα, αρχίζουν 27ο Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ. Στην ενετλετία έναρξης ο Νίκος Κακλαμανάκης ηγείται ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής, ενώ οι αγώνες θα εξελιχθούν σε μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις για τη χώρα μας. Το 2003, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται η εμπορική λειτουργία του Χελάσσατ με συμβολική απευθεία σύνδεση Αθήνας-Λευκωσίας. Ενώ το 2008. Θα το λέγει σωστά και η αρχή του κακού οικονομικά. Η Lehman Brothers καταθέτει αίτηση πτώχευσης στη μεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία που είχε καταγραφεί ως τότε στις ΗΠΑ. Θεωρείται πως το γεγονός αυτό είναι και καταλήτης, υπήρξε καταλήτης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1254, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής που έγινε διάσημος για τα επικά του ταξίδια στην Κεντρική Ασία και την Κίνα. Το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, η συγγραφέας που έφερε στη ζωή μας χαρακτήρες όπως ο Ηρακλής Πουαρό και η Μις Μάρπλ, ενώ το 1946 γεννιέται ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Όλιβερ Στόουν. Το 1946 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τόμι Λι Τζόουνς, αξεπέραστος για μένα ηθοποιός, μαγικός, βραβευμένος με Όσκαρ και γνωστός για την έντονη παρουσία του αλλά και τους πολυδιάστατους ρόλους του. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην αγαπημένη ηθοποιό Ναταλία Τσαλή και ακόμα μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, πολύ διακριτική στις εμφανίσεις της, αλλά με μεγάλη θεατρική διαδρομή και χαρακτηριστική παρουσία στην τηλεόραση. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε και ο πρίγκιπας Χάρη της Αγγλίας το 1984. Φεύγουν από τη ζωή σαν σήμερα το 1938 ο κορυφαίος Έλληνας γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς. Το 2006 η Ιταλίδα δημοσιογράφος Οριάννα Φαλάτσι, γνωστή για τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της με ηγέτες και προσωπικότητες όπως ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Χομεϊνί αλλά και ο Παναγούλης. Ενώ το 2008 μας αφήνει και ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής της φαρσοκομωδίας Σταύρος Παράβας. Άφησε εποχή με το θρυλικό Φίφι στον κινηματογράφο αλλά και με τους πολλούς και διαφορετικούς ρόλους του, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, που έκανε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πορεία και μια ιδιαίτερη στροφή στην μέχρι τότε καριέρα του. Και από εκεί ελάτε να φύγουμε μουσικά και να πάμε στη δεκαετία του 90, να πάμε σε μια σπουδαία συνεργασία. Ξεκίνησε με την κινηματογραφική ταινία «Άντε γεια». Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και ακολούθησε ολόκληρος δίσκος με τη συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη με τον Γιάννη Πάριο. Από το 1992, σήμερα, τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: λέγαμε και τις προάλλες ότι τι ωραία που έχουμε φθινόπωρο. Θέλω να πω ότι κάποτε πήγαινε κατευθείαν από καλοκαίρι σε χειμώνα και από χειμώνα σε καλοκαίρι. Τώρα νομίζω ότι είναι η δεύτερη χρονιά που συμβαίνει αυτό. Που το βλέπεις λίγο αυτό το μεταβατικό στάδιο. Ότι δεν κάνει τόσο κρύο. Κάνει μια ωραία. Αρχίζει να θυμίζει λίγο δροσιά. Έχει και αυτό το σύννεφο έξω. Ας το χαρούμε όσο γίνεται. Γιατί νομίζω ότι είναι από αυτά που μας είχαν λείψει τα τελευταία χρόνια. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Με κλειστή φωνή, με ανοιχτή. Όλη καλή χώρα μέσα από το ραδιόφωνο. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σε λίγο σας έχω και το πρώτο δώρο της ημέρας, κλασικά τέτοια ώρα. Περισσότερα βιβλία για εσάς από τις εκδόσεις Διόπτρα έρχονται. Μείνετε μαζί μου για τις λεπτομέρειες. Στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ με το απόλυτο προϊόν για εσάς που είστε φοιτητές και που ξεκινάτε τώρα τη φοιτητική σας ζωή ή το νέο σας εξάμηνο, γιατί όχι. ΔΕΗ, my home for students. Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό τι γίνεται? Λοιπόν, έχει εννοείται την χαμηλότερη φοιτητική χρέωση για την ενέργειά σας. Καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από το eFood. Αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Είναι ακαταμάχητο πακέτο. Όλες οι λεπτομέρειες για το ΔΕΗ My Home for Students σας περιμένουν στο ΔΕΗ.gr. Εννοείται από τη ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στην παρέα μας. Η ΔΕΗ που είναι πια πίσω από οτιδήποτε αξίζει να ζήσουμε. Για ακούστε τι έρχεται από τη ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Ακόμα μια καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Καλή μας Τρίτη. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Επανέρχεται η φωνούλα σιγά σιγά. Επανέρχονται όμως και τα δώρα στον Ελληνικό. Τα δώρα που αγαπάτε και που τα θέλετε καθημερινά, γι' αυτό και σας τα προσφέρουμε σε αυθονία, παρακαλώ. Η βιβλιοθήκη μας μεγαλώνει από τις εκδόσεις Διόπτρα και σήμερα με δύο best sellers. Το ένα από τη Φρίντα Μακφάντεν, το Αγαπητή Ντέπη, και το άλλο από τον Σεμπάστιαν Φίτζεκ, που δεν είναι thriller, προσέξτε, είναι το πιο ιδιαίτερο βιβλίο του. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα. Είναι ώρα να γνωρίσουμε με τον αγαπημένο μας Σεμπάστιαν Φίτζεκ διαφορετικά, σε μια ιστορία που δεν περιμένουμε ότι φέρει την υπογραφή του και όμως τη φέρνει. Λοιπόν, πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Για να σας δω. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Είναι ωραίο να αρχίσει τη μέρα σου με δώρα και με τραγούδια όπως αυτό εδώ. Από τη Μαρίζα Ρίζου. Καλημέρα σε όλους.

μανές του Μάκη Χρυστοδουλόπουλου. Στο μοναξιά μου όλα τον πεξιλάξ. Αποδεχνεί για άλλη μια φορά πως η μουσική είναι μια. Πως όπως έχει πει και ένας φίλος πάρα πολύ σωστά, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να βρίσκουμε τα διαμάντια σε κάθε είδος ελληνικής μουσικής, γιατί όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής έχουν καλά τραγούδια και νομίζω ότι αυτό κάνουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Ανοίγει φωνή, ανοίγει και ένα θέμα συζήτησης μεγάλο σήμερα. Γιατί σήμερα είναι η μέρα που αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να υπενθυμίσω, πρόκειται για τον τελεσίδικα καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματική οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη για τη Χρυσή Αυγή. Του επέβαλε ποινή 13 ετών και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στην Χρυσή Αυγή, το εγκληματικό αυτό όργανο που κυκλοφορούσε χρόνια ανάμεσά μας με το μανδύα πολιτικού κόμματος. Το άλλο το πρωτοβαλίκαρο λοιπόν του Νίκου Μιχαλολιάκου βγαίνει σήμερα από τη φυλακή με τη λήξη της ποινής. Ναι, την έχει χτίσει την ποινή του. Είναι αυτό που λέμε, καταδικάστηκε. Του δώσαν μια ποινή, την έφερε πέρα. Θα μου πει 13 χρόνια πέρασαν. Δεν πέρασαν 13 χρόνια. Έχει εκτίσει πραγματική ποινή 7 ετών. Τα 6 χρόνια από τον Οκτώβριο του 20, οπότε και του επιβλήθηκε πρωτόδικα η ποινή από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Και σχεδόν 1,5 χρόνο από την προφυλάκησή του αμέσως μετά τη συλληψία του 13. Τώρα τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθήσας ποινής, ο Ηλίας Κασιδιάρης τα συμπλήρωσε από τα μεροκάματα που έκανε στη φυλακή, εκεί όπου η μία μέρα λογίζεται ως 2. Αυτό είναι το σύστημα, παιδιά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τα 13 χρόνια ποινής, 6 χρονάκια. Θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τον Κασιδιάρη. Έχει να κάνει γενικότερα με ένα σύστημα το οποίο χρήζει αναθεώρησης για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, το θέμα που ανοίγει δεν είναι το τι βγαίνει. Μπήκε, εξέτσε την ποινή του, βγήκε πάρα πολύ νομότυπο όλο αυτό. Είναι το ότι θέλει να βγει, και από ό,τι λένε πληροφορίες, θέλει να μπει πάλι στην πολιτική αρένα. Θέλει να δηλώσει παρόν στην προεκλογική περίοδο και στο πολιτικό σκηνικό. Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο απλό όσο ακούγεται, σύμφωνα με όσο διαβάζω εδώ. Το πράσινο φως για την επιστροφή του στην πολιτική δεν θα το αποφασίσει ο ίδιος, αλλά η δικαιοσύνη. Δηλαδή, 10 αεροπαγίτες του πολιτικού τμήματος του Αριοπάγου θα αποφασίσουν για το αν μπορεί να κατέβει ως αρχηγός κόμματος ή ως υποψήφιος βουλευτής ο Ηλίας Κασιδιάρης, και νομίζω πως είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν πολύ από εδώ και κάτω με την αποφυλάκησή του. Θα τα δούμε σε λίγο όλα και στις ειδήσεις μας, γιατί έχει έντονη επικαιρότητα ημέρα. Θα ρίξουμε μία-δύο ματιές έτσι μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Προς το παρόν, επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στα τραγούδια μας και στις φωνές που αγαπάμε. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Κουλούι του ελληνικού 93,2 δείχνει 8 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet και τη νέα Novi League, στην οποία προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Οπότε μπείτε στο novibet.gr κάθε το στοίχημα. Η Novi League είναι εκεί και σας περιμένει. Αλλά και εδώ στον ελληνικό σας περιμένουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν φεύγετε. Επιστρέφουμε μία ακόμη ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Πάμε να ρίξουμε ματιές στην επικαιρότητα και μόλις επιστρέψω θα έχω για εσάς και όλες τις λεπτομέρειες για το μεγάλο μας πάρτι την Κυριακή. Γιατί φτιάχνουμε, στείνουμε, ετοιμάζουμε το viral μπαλκόνι του Παπαζό στο κέντρο της Αθήνας. Για ακούστε.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα καλημέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και αυτή την ώρα και με προσκλήσεις για μεγάλη αγαπημένη θεατρική παράσταση. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι των δύο κατηγορούμενων γιατρών, μέσα στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης μετά από πλασμαφαίρεση. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων μετά την προθεσμία που πήραν λόγω αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια κατηγορία που επισύρει έως και ισόβια κάθειρξη. Αποφυλακίζεται το μεσημέρι ότι λεσίδηκε καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή που του επευλήθηκε για τη συμμετοχή του στην Χρυσή Αυγή. Και ενώ ο ίδιος αναμένεται να δηλώσει παρόν στην πολιτική σκακέρα, η δικαιοσύνη θα έχει το τελευταίο λόγο στα πολιτικά σχέδιά του. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας όσα βάσιμη τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, διατηρώντας την επιθετική ρητορική και απαντώντας ανακοινώσεις της Αθήνας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η Άγκυρα κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και επαναλαμβάνει τους προκλητικούς ισχυρισμούς της περιδικών της καταστροφών και σφαγών από την ελληνική πλευρά. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας με ανακοίνωσή του. Ραγδαίες εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Η συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας διεξήχθη μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Πάμε και στον καιρό να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έχουμε σύννεφα και θα είναι και προοδικά αυξημένες αυτές οι νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Νίκος Πορτοκάλοβλου, Δημήτρης Μητροπάνος μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Να σας θυμίσω το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το πρώτο Σαββατοκύριακο, μάλλον όχι αυτό που έρχεται, το πρώτο του Οκτώβρη. 3 και 4 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού, θα είμαστε όλοι εκεί στο Greece Race for the Cure για άλλη μια φορά. Μιλάμε για αυτό το μεγάλο αγώνα, για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που έχει ξεχωριστή αξία, το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και θα σας το πω για άλλη μια φορά, δεν έχει σημασία να έρθετε και να τρέξετε. Μπορείτε και να περπατήσετε, μπορείτε απλά να είστε εκεί και να δώσετε το παρόν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε, greecerace.gr για να κάνετε τις εγγραφές σας. Σε καινούριο χώρο φέτος, στο πεδίο του Άρεως, θα είμαστε εκεί και στις 3 και στις 4 του Οκτώβρη, Σάββατο και Κυριακή, πάντα για τον ίδιο σημαντικό σκοπό και πάντα θα περιμένουμε και εσάς. Είναι χρόνια που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση και είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά και πιστέψτε με, κάθε φορά που φεύγω από εκεί, φεύγω γεμάτος από ιστορίες που ακούω, από μαθήματα ζωής, αλλά και με την πίστη ότι όλα μπορούν να πάνε καλά ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι survivors που είναι εκεί και που κάνουν κάθε φορά κατάθεση ψυχής. greecerace.gr για αυτό. Μία ακόμα καλή μέρα στους καινούργιους της παρέας και συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας. Ο Γιώργος Θεοφάνος το έγραψε, ο Αντώνης Ρέμος το ερμηνεύει από το 2002 τώρα στον Ελληνικό.

0: του Αντώνη Βαρδίνη, στίχη του Αντώνη Ανδρικάκη από το 1984 και από το δεύτερο δίσκο του Μανώλη Λιδάκη τότε, που είχε δώσει και ολόκληρο, σε ολόκληρο το άλμπουμ τον τίτλο του αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ο Μανώλης Λιδάκης που έχει αγαπηθεί ως ολίγη, το είδαμε αυτό στα soundtracks του ελληνικού από τα μηνύματά σας. Ο αξεπέραστος αυτός καλλιτέχνης που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1960. Το 1982 πήρε μέρος στον Άγιο Ευκαιρία και έρχεται στην Αθήνα, υπογράφει και το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία και σίγουρα στις καρδιές και τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου και πάλι, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, φθινοπωρινό σκηνικό έξω. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει και σε κανονικούς ρυθμούς και μετά της κυκλοφορίας και της κίνησης. Δύσκολο το ποτάμι αυτή την ώρα, στα 22 μετά από τις 8 και στα 2 ρεύματα. Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Προσέχουμε την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, κλασικά κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κηφισίας Μεσογείου με πυκνή ροή αναδιαστήματα, ανάντια και η κατεχάκη στο παιχνίδι στην κάθοδο. Προσέχουμε τη Σταδίου στο κέντρο της πόλης, την άνοδο της Πειραιός, την άνοδο της Συγκρού, Ηλιουπόλεως με κίνηση προς την Αθήνα αυτή τη στιγμή, αλλά και η Βουλιαγμένη στο ύψος της Λιφάδας. Πυκνότατη ροή στην παραλιακή από Μαρίνα Φλίσβου προς Λιφάδα, με πυκνή ροή και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα στη Χάρης Αλεξίου που πριν από 3 χρόνια. Πολλά από τα τραγούδια της δουλεύτηκαν ξανά από αγαπημένους καλλιτέχνες. Εδώ έγινε ένα μικρό θαύμα με το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ».
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Από τον Φίλιππο Πιάτσικα στο Χρήστο Μάστορα μέσα από τα Reworks της Χάρης Αλεξίου.

Τι ωραία είσαι σε αυτήν. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σου που να ξέρεις ότι είναι όχι απλά στήριγμα. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αν είναι εκεί, όλα έγινε καλά. Τώρα θα μου πεις από την άλλη, δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Είναι η άλλη άποψη αυτή. Okay, χρειάζεται όμως που και που να υπάρχει κάποιος πιο δυνατός από σένα για να μπορείς σε μία, όχι πολλές, σε μία δύσκολη στιγμή να βρίσκεις κάπου τη δύναμη που ίσως έχεις χάσει. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Φθινοπορεινές καλημέρες σε όλους. Ξημερώσαμε και με την βραδιά των Έμι να έχει ξενυχτήσει κάποιους από τους φίλους του θεσμού. Συνεχίστηκε το σερί της σειράς Windows Bay που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ τελευταίο χρονικό διάστημα. Διπλή νίκη για τον Μαθιούρης που έγραψε ιστορία και γενικώς τα Emmys είναι αυτά τα τηλεοπτικά Oscar που αγαπάμε να παρακολουθούμε όσοι ασχολούμαστε ακόμα με την μυθοπλασία στην τηλεόραση. Και με την ελληνική, αλλά κυρίως με την ξένη, γιατί εκεί απευθύνονται αυτά τα συγκεκριμένα βραβεία. Λοιπόν, αφού όμως θέλουμε να απευθυνθούμε σε κάτι ελληνικό, ελάτε την Κυριακή να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Καλή παρέα. Την καλή παρέα την κάνουμε στο ραδιόφωνο. Τώρα θα την κάνουμε και την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, αυτή την Κυριακή δηλαδή, στις 6 το απόγευμα, στο κέντρο της πεζοδρομημένης Αθήνας, στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Ο ελληνικός 93,2, σας έχει συνηθίσει τα πολύ, πολύ ωραία, έχει ετοιμάσει κάτι μαγικό. Το μπαλκόνι του Παπαζό, που το βλέπετε στο διαδίκτυο και το έχετε κάνει viral, θα το στήσουμε στο κέντρο της πόλης. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live λοιπόν, με τον Παπαζό να είναι εκεί, με όλες τις διασκευές που αγαπήσαμε, με τους guests που έχετε λατρέψει και τους έχετε κάνει viral και αυτούς. Εκεί θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, αλλά και οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις, η Ρανά, η Αμάλη, η Μπίλι Κάρκ, για να τραγουδήσουμε μαζί όλα αυτά τα τραγούδια που ξεχώρισαν στο μπαλκόνι του Παπαζό, για να παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο άλμπουμ που έρχεται και για να κάνουμε ένα πολύ πολύ ωραίο πάρτι. Χωρίς αυτοκίνητο, για να θυμίσουμε και τη μέρα, θα περπατήσουμε, φέρτε την παρέα σας, φέρτε κόσμο, η είσοδος είναι ελεύθερη, θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή στο κέντρο της Αθήνας με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Την Κυριακή λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα σας περιμένουμε και για να πάρουμε έτσι μια γεύση από το τι θα ακούσουμε, η Μπίλι Κάρκ διασκευάζει μαζί με τον Παπαζό, εννοείται, ένα τραγούδι που λατρέψαμε και που ακούμε συνήθως από την Ηρώ.

0: ξύλινα σπαθιά τη δεκαετία του 90, διαχρονικό όσο λίγα, εδώ στον Ελληνικό 93,2 φυσικά. Και πάμε και σε καλές ειδήσεις που έχουμε ανάγκη να ακούμε κάθε πρωί. Πάντα ο αθλητισμός μας δίνει τέτοιες ειδήσεις, είναι πηγή καλών ειδήσεων. Ιστορική επιτυχία λοιπόν για την ελληνική αεροβική γυμναστική από την 20χρονη Βασιλεία Φέδρα Διαμαντή, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Παμπλώνα και συγκέντρωσε 20.050 βαθμούς. Να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας ανεβαίνει στο παγκόσμιο βάθρο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ευχαριστούμε, Βασιλεία Φέδρα, και 20 ετών είναι όλη η ζωή μπροστά σου πραγματικά. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις ακόμα μεγαλύτερα πράγματα, αν είναι αυτό που πραγματικά θες εσύ. Γενικότερα αυτά τα χρόνια, τα 20 κάτι, πριν τα 20, τα φοιτητικά, είναι όλοι ορίζοντες παιδιά ανοιχτοί. Θέλω να πω ότι είναι οι πιθανότητες, είναι απεριόριστες και οι δυνατότητες το ίδιο. Και υπάρχει και υποστήριξη ευτυχώς, αν τώρα ξεκινάς τη φοιτητική σου ζωή, από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ το πρωί στον Ελληνικό, με το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Και ρεύμα με χαμηλή χρέωση φοιτητική, ακόμα πιο χαμηλή τώρα να ξέρετε, και παροχές συγκλονιστικές, καθημερινός καφές για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από το eFood, αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Υπάρχουν πολλά ακόμα που έρχονται, οπότε μπείτε στο day.gr για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το Day My Home for Students. Μη μου φύγετε, επιστρέφω με λατρεμένο τραγούδι από το Δημήτρη Ζερβουδάκη, αλλά και με προσκλήσεις διπλές για μια παράσταση που κρατά το καλοκαίρι στην Αθήνα, ακόμα και τώρα που έρχεται το φθινόπωρο. Ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

πάντα αυτό το τραγούδι θα είναι καλοκαίρι. Ό,τι καιρό για κάνει έξω. Η Κιντίκη με την Ιουλία Καραμπατάκη, ηχογραφημένο ζωντανά και νομίζω ότι είναι βιωματικό πια αυτό το τραγούδι. Η Ιουλία Καραμπατάκη που στη θεσμή τη συναυλία απέτυσε με τη δική τη φωνή, με το δικό τη τρόπο. Χωροτιμή και είπε ένα αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ερμηνεύοντα μαγικά, θα σα πω εγώ, το ώρες μικρές. Μια καλλιτέχνη χωρίς κολλήματα, χωρίς αποθυμένα και με τεράστια αποδοχή σε οτιδήποτε αξίζει να ακούσει στην ελληνική μουσική. Πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα από το τραγούδι αυτό, πέρα από το γλέντι με την Ιουλία Καραπατάκη και του Κιντίκη, κάτι άλλο ακόμα που μας θυμίζει καλοκαίρι εμάς είναι αυτή η παράσταση που φέτος όλο το καλοκαίρι μάγεψε την Αθήνα και ειδικά σε όσους δεν έφυγαν από την πόλη, τους μετέφερε σε μαγικά νησιά με ωραίες μουσικές, με υπέροχα τραγούδια, με ένα μεγάλο cast, με μια λαμπερή παραγωγή. Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, η Εφραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, αλλά και η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα με τον Γιώργο Λιβάνη να τραγουδάει εκπληκτικά καλά τα τραγούδια του αξέχαστου Μίμη Πλέσσα. Στα λόγια του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθνασίου, βασισμένο του αγοριού απέναντι στα αξέχαστα αυτά τραγούδια του σπουδαίου Μίμη Πλέσσα, η παράσταση στο θέατρο Άλσος που χάλασε κόσμο και που για λίγο ακόμα είναι στη διάθεσή σας. Εννοείται πως έχω προσκλήσεις διπλές. Να σας στείλω την Παρασκευή, 8:30 το βράδυ, θέλετε. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε Άλσος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε τώρα στο Viber και μόνο στο 6984-932-932 μια παράσταση με τραγούδια όπως και αυτό εδώ. Άλσος και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις σας περιμένω.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν φεύγετε, μένετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με ματιές στην επικαιρότητα για ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 2-3 πράγματα, το τονίζω πάντα αυτό. Ποτέ για να αγχωθούμε, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Μην ξεχνάτε πως ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα και μπορεί να είσαι εσύ που ακούς φίλε μου καλή, φίλη μου καλή, ο επόμενος ή η επόμενη που θα πάει για ψώνια. Οπότε γυρίζουμε τον τροχό της Novibet, όλες οι πληροφορίες στη Novibet στο novibet.gr. Μέχρι να επιστρέψω, πάρτε και μία γεύση από τις υπέροχες ανακαλύψεις που κάνουμε από τα νέα αυτά ταλέντα που έρχονται και μας χαρίζουν τη φωνή τους στη νέα σκηνή του ελληνικού. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγάπη.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μόνη αγάπη.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Entersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και σε μία ακόμα ώρα που έχει και τα τραγούδια μας, έχει το γευστικό διαγωνισμό μας, έχει και επικοινωνία, έχει και όλες τις φωνές που αγαπάμε. Καλημέρα σε όλους και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι των δύο κατηγορούμενων γιατρών, μέσα στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης μετά από πλασμαφαίρεση. Οι δύο γιατροί αναμένεται να πλοηθούν σήμερα το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων μετά την προθεσμία που πήραν λόγω αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια κατηγορία που επισύρει ως και ισόβια κάθριξη. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας ως αδάσιμη την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Διατηρώντας την επιθετική ρητορική και απαντώντας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για την ημέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η Άγκυρα κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και επαναλαμβάνει τους προκλητικούς ισχυρισμούς της περί δικών της καταστροφών και σφαγών από την ελληνική πλευρά. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας με ανακοίνωσή του. Αποφυλακίζεται το μεσημέρι ο Τηλεσίδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή που του επευλήθη για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή. Και ενώ ο ίδιος αναμένεται να δηλώσει παρόν στην πολιτική σκακέρα, η δικαιοσύνη θα έχει το τελευταίο λόγο στα πολιτικά σχέδια του. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεγράψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Η συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας διεξήχθη μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Πάμε και στα του καιρού μας τώρα. Έχουμε τα σύννεφα, τα βλέπετε. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Νατάσα μου φίλου και το όλα τέλεια που γκρεμίζεται πολύ πολύ συχνά από το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο και αυτό το τραγούδι εδώ στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου προϊόν στον ελληνικό μέχρι τις 10 και ας μην είναι ρε παιδί μου όλα τέλεια, ας είναι σε μερικές περιπτώσεις τα πράγματα και όλα μέτρια. Αν και ο Ζιοντάρη καθόλου δεν μου ταιριάζει το μέτριο. Αλλά ας πούμε ρε παιδί μου στο κομμάτι της παγκόσμιας ειρήνης, ας μην ήταν τέλεια όλα. Ας ήταν προς τη μέση οδό. Διαβάζω εδώ πως στην παραδοχή ότι έχουν αναπτύξει ένα διαστημικό όπλο σε τροχιά γύρω από τη γη. Προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γεγονός που αποτελεί την πρώτη φορά που αναγνωρίζουν την κατοχή τέτοιων επιθετικών δυνατοτήτων. Και αν νομίζετε πως αυτό το όπλο το έχουν εκεί πάνω για τυχόσα εξωγήινη επίθεση, μην είναι τόσο που τέτοια τύχη, θα έλεγε κανείς. Κρίθηκε απαραίτητο, είπε ο Υπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο Τρόι Μέγκ, να υπάρχει αυτή η θωράκιση των Αμερικανικών δυνάμεων απέναντι σε εχθρικές ενέργειες, γιατί ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία έχουν ήδη μπει σε εφαρμογή από άλλες

χώρες που είναι επιθετικές απέναντι στις ΗΠΑ, όπου τους λέει να είμαστε έτοιμοι και από διαστήματος. Εγώ πάλι θα πω το εξής απλό, ρε παιδί μου, με το φτωχό μου το μυαλό. Τη μισή θεά ουσία να χαλούσαν αυτοί που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους για να φέρουν λίγο την ειρήνη και την ευτυχία και την ευδαιμονία στον κόσμο. Τη μισή. Ίσως τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα. Εδώ σου λέει είμαστε έτοιμοι αν μας πετάξουν κάτι από το διάστημα να πετάξουμε κάτι πίσω κι εμείς. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί εγώ να είμαι ο παλιακός και να μένω στο χθες και να με προσπερνάει η εποχή μου. Μπορεί και αυτό είναι ενδεχόμενο. Αλλά να σας πω και κάτι. Μερικές φορές το προτιμώ. Πάμε πίσω στο 1997. Είναι η χρονιά που ο Φίβος γράφει τραγούδια για τον Γιάννη Πάριο. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και μία ακόμα καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Για όσους τώρα μπήκαν στην παρέα μας, ακόμα και για εσάς που μπήκατε για πρώτη φορά σήμερα με τη νέα σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι ακόμα λίγο στην προσαρμογή είμαστε. Θεωρώ ότι πια η κανονικότητα έχει επέλθει, βέβαια, και από ό,τι βλέπω και από τους δρόμους της Αθήνας, δηλαδή, που τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά στο ποτάμι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός με κίνηση προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, στα Βρυλίσια το πρόβλημα προς την Ελευσίνα. Η Κηφισίας με κίνηση στην κάθοδο ψηλά στο δάσος Συγκρού, αλλά και στο ρεύμα ανόδου μέχρι το Χαλάνδρι θέλει υπομονή. Προσέχουμε τα δύο ρεύματα της Μεσογείου και την κάθοδο της Κατεχάκη, την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε και ένα ατυχήμα στη Σταδίου, βρε παιδιά. Στη Σταδίου, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, γιατί Τριτιάτικο. Υπομονή και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και πάλι. Με καθυστερήσεις η άνοδος της Πειραιώς, με καθυστερήσεις η Αρδιτού από ό,τι βλέπω εδώ, με κίνηση και η Φιλολάου στο Παγκράτη. Με κίνηση η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου και μετά προς το κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή αναδιαστήματα σε βουλιαγμένη και παραλιακή. Κινητικότητα έντονη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν τα προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Πάμε να ταξιδέψουμε, να πάρουμε ένα καράβι. Κι ας είναι φθινόπωρο πια. Δοκιμασμένη συνταγή από τον μαγικό Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Παίζει τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξεχωριστή, ασυμβίβαστη, πιστή στο όραμά της γιατί θέλει να κάνει στη μουσική, χωρίς να κάνει ούτε μισή υποχώρηση. Το έχει πληρώσει βέβαια και το έχει παραδεχθεί και η ίδια, το έχει παραδεχθεί και στο στούντιο του Ελληνικού όταν την είχαμε καλεσμένη εδώ πέρσι. Το βίντεο υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube. Η μοναδική Ελένη Δήμου είναι αυτή, πάντα με μια ξεχωριστή θέση και στην καρδιά μας και στο πρόγραμμα του Ελληνικού. Ελληνικό 93,2 ραδιόφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Όταν πιστεύεις κάτι πάρα πολύ και όταν είσαι σίγουρος γι' αυτό, κάποια στιγμή έρχεται η δικαίωση. Πάμε σε μια μεγάλη διεθνή νίκη για την Ελληνίδα σκηνοθέτηδα ονόματι Ζακλίν Λέντζου. Αυτό είναι το όνομά της, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η ταινία της κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι. Πρόκειται για την ταινία Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα, και αυτή η διάκριση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αναγνωρίσεις για την σκηνοθέτηδα, αλλά και μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, καθώς προέρχεται από το συγκεκριμένο διαγωνιστικό τμήμα, το οποίο είναι πολύ πολύ γνωστό για την εκλεκτικότητά του. Δεν κερδίζεις εύκολα εκεί. Ζακλίν κέρδισε. Να γιορτάζουμε τις νίκες μας, παιδιά. Στη ζωή δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Επιστροφή στα τραγούδια μας και σε μια φωνή που λατρεύουμε. Χάρης Αλεξίου, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ο Νίκος Γιώγαλας, αυτό το τραγούδι από το πρώτο δίσκο του το 1985 που έχει τον τίτλο Το Τζάμπο. Εντελώς δεκαετία 80 ο ήχος, χαρακτηριστικότατος. Μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου για λίγο ακόμα πρωί στον Ελληνικό μαζί μέχρι τις 10. Εννοείται πως επιστρέφω με το γευστικό διαγωνισμό που περιμένετε. Επιστρέφω όμως και με ανεπανάληπτη ερμηνεία από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας θυμίσω πως στην παρέα μας έχουμε την Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με τα πίδανα έπαθλα που χαρίζει μέχρι και 20.000 ευρώ. Οπότε www.novibet.gr / στοίχημα, γιατί εκεί σας περιμένει η νέα Novi League. Γενικά όμως το novibet.gr ψάξτε το, γιατί έχει πολλά η μαγεία της Novibet. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.

Ελληνικό 93,2 και μακάρι να είμαστε η μόνη σας επιλογή εδώ στα τραγούδια μας, στην παρέα μας και σε αυτό το φθινοπορεινό πρωινό της Τρίτης που αν μη τι άλλο, ξέρετε τι γίνεται τώρα, αρχίζουμε το άλλο. Μέχρι τώρα είχαμε, α παιδιά, καλοκαίρι θα βγούμε έξω, θα προσέχουμε τι κάνουμε. Τώρα που θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τα ρούχα περισσότερο στο σώμα μας, που θα μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη άπλα, δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι θα κάνουμε ασυδοσίες, αλλά να σου πω κάτι και να κάνουμε. Έχουν μείνει λίγες απολαύσεις στη ζωή. Δεν θα τα κόψουμε όλα. Θα τρώμε αυτά που θέλουμε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πάντα όμως με ποιοτικά και πολύ πολύ ωραία υλικά και με γεύσεις μαγικές. Λοιπόν, το γευστικό δώρο της ημέρας είναι εδώ. Αυτό ήταν πρόλογος. Ένα ακόμα πίτσα φαν κόμπο δικό σας με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Πάντα με τη μαγική υπογραφή της πίτσα φαν. Κινητό στο χέρι, ξεκινήστε μηνύματα στο Viber 6984-932-932. Γράφετε πίτσα φαν και ενώ και το όνομα. Ματεπώνυμό σας, κάθε μέρα ένα πίτσα φαν κόμπο γίνεται δικό σας από το πρωί στον Ελληνικό. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε σε νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2. Το έχει γράψει η Παυλίνα Βουλγαράκη και το ερμηνεύει μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Από αυτά που τα ερωτεύεσαι από την πρώτη ακρόαση. Πείτε μου πώς σας φαίνεται στο Viber. Κρυφά του κόσμου, ολοκένουργιο. Τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει και τα καινούργια τραγούδια μας. Στον Ελληνικό 93,2.

0: Τι πήρε την ψυχοπιστοσύνη από εσάς το τραγούδι, το είδα στο Viber του Ελληνικού, την αντίδρασή σας για το καινούργιο αυτό το τραγούδι που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μίλτος Πασχαλίδης στο κρυφά του κόσμου. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω εντελώς φανερά στην Έλληνα Δημητράκη που ακολουθεί και που είναι η καλύτερη συντροφιά σας και για τις ώρες της δουλειάς και για τις ώρες αιχμής στην Αθήνα. Λοιπόν, στην παρέα μας είχαμε και σήμερα τη ΔΕΗ, μην το ξεχνάμε, τη ΔΕΗ που έχει το πρόγραμμα αυτό που αφορά σε εσάς που ξεκινάτε τώρα το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, σε εσάς που είστε φοιτητές, ΔΕΗ My Home for Students. Υπενθυμίζω, φοιτητική χρέωση στο ρεύμα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και σούπερ παροχές. Καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ από το Κοτσόβολο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Στο ΔΕΗ.gr όλες οι λεπτομέρειες και περισσότερα και αύριο το πρωί στον Ελληνικό που θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στις 7 ακριβώς. Μέχρι τότε. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε ότι εντάξει, σήμερα μπορεί να είναι λίγο συνεφιασμένη, όχι ακριβώς υπέροχη, αλλά σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Ραντεβού αύριο 7 το πρωί εδώ στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Ακόμα πιο φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Με αυτή την ωραία συννεφιά, λοιπόν. Καλή σας μέρα. Πάμε να καλοδεχτούμε την όμορφη μέρα παρέα. Έλληνα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλας στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ελληνική δισκογραφία είναι αυτό το εμβληματικό ντουέτο με τη Σωτηρία Μπέλου και το Δημό Μούτσι. Δέλες Κουβέντα στους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Εδώ, στον ελληνικό 93,2, την πρώτη κανονικά φθινοπορεινή ημέρα έτσι, της σεζόν. Πολύ, πολύ συννεφιά εκεί έξω. Έριξε και κάτι ψυχάλες όπως ερχόμασταν. Φυσικά στους δρόμους γίνεται χαμούλη. Θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε να δούμε λιγάκι τους τίτλους μας. Συναγερμό στην κυβέρνηση. Ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Σήμερα απολογούνται στη μία το μεσημέρι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές του Μοκού με 5 τραυματίες. Στην εισαγγελία το πόρισμα για τις καθυζήσεις από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ελληνικός 93,2. Πάντα με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και εκεί επιστρέφουμε.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που καταργούν τα σύνορα ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο, και αυτό είναι από αυτά τα τραγούδια, τα ωραία, τα λατρεμένα. Η Βασιλική του Νίκου Γιώγαλα, ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής folk rock σκηνής, καταφέροντας να παντρέψει με απόλυτη επιτυχία την παραδοσιακή μουσική με το σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Εδώ πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα και στους δρόμους μας. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και στο ύψος της Μεταμόρφωσης έχουμε αυξημένη κίνηση. Ο Κηφισός από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισία τμηματικά με αρκετές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Με πυκνή ροή και η Μεσογείων αυτή την ώρα, όπως επίσης και η Παναγιώτη Κανελόπουλου. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρχαία Συγκρού. Και η Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας σε μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές των τελευταίων ετών. Κάθε φορά στη μουσική του Σταύρου Σιόλα και τους στίχους του Σταύρου Σταύρου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα εκτός συνόρων πολιτικός σεισμός στη Βρετανία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η αγορά ενέργειας μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη που έθεσε εκτός λειτουργίας τον κρίσιμο αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα διαρκέσει από 3 έως 5 εβδομάδες, γεγονός που προκάλεσε άμεσο άλμα της τιμής του πετρελαίου και απειλεί τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Συναγερμό σήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ για την Ευρώπη και την επέλεση της AI που απειλεί την γυραιά Ήπειρο αν δεν μπει μπροστά στη δική της ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Χρήστος Μάστορας και ο γυρισμός. Αυτή η δυνατή μπαλάντα σε μουσική και στίχους στον Arcade εδώ, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού, το είδαμε από την αρχή της μέρας, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Σήμερα και αύριο, λέει, χρειάζεται προσοχή σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως προς στην περιοχή της Κρήτης, της Κυκλάδες, ακόμα και στα Δωδεκάνησα. Το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονωθεί κοντά στην Πέμπτη. Αν και η Αττική δεν θα επηρεαστεί πολύ από το χαμηλό βαρομετρικό αυτό, παρόλα αυτά σήμερα τις περισσότερες ώρες της ημέρας θα έχουμε συννεφιά. Από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε και βροχές, οπότε ομπρελίτσα μαζί ή αδιάβροχο, ό,τι προτιμάτε. Δεν αποκλείεται εκεί τις πρώτες βραδινές ώρες να είναι και πιο έντονες οι βροχές ή ακόμα να έχουμε και κάποιες μικρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία πάντως από 21 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Υπέροχη Ελεονόρα Ζουγανέλη στους στίχους της Ελένης Φωτάκη και από το δίσκο «Μ' αγαπούσες και άνθιζε». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, αλλά επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ένα λεπτό μετά τις 11 και στη δεύτερη μας ώρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και έρχεται το ταξίδι μας στον χρόνο. Πολύ ωραία πρόταση, παύλα δράση για καλό σκοπό και φυσικά πάντα τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακουστική κιθάρα και η καθαρή ερμηνεία του Δημήτρη Παναγόπουλου. Η Αύρα ανήκει σε εκείνη την κατηγορία τραγουδιών που, αν και δεν γνώρισαν απαραίτητα έτσι ένα θορυβόδες εμπορικό ξεκίνημα, επέβαλαν την παρουσία τους μέσα στον χρόνο μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών αλλά και της αγάπης του κόσμου. Έχει διασκευαστεί και έχει τραγουδηθεί σε αμέτρητα live από άλλους καλλιτέχνες. Και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια για να μάθει κανείς ακουστική κιθάρα. Ελληνικός 93,2, σταθερά στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, 13 λεπτά μετά τις 11, 15 του Σεπτέμβρη λοιπόν, και ώρα να ξεκινήσει το ταξίδι μας στο χρόνο. Σήμερα όλα ξεκινούν από το 1928, σαν σήμερα ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ κάνει μία από τις πιο κομψές και σωτήριες γκάφες της ανθρωπότητας. Ξεχνάει να καθαρίσει το εργαστήριό του, η μούχλα κάνει το θαύμα της και ανακαλύπτει την πενικυλίνη, το απόλυτο μάθημα ζωής. Μερικές φορές η δημιουργική ακαταστασία μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, σαν σήμερα, ο Νικίτα Χρουτσόφ αποφασίζει να σπάσει τον πάγο του ψυχρού πολέμου με τον πιο κοσμοπολιτικό τρόπο. Γίνεται ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα 12ήμερο road trip. Στα δικά μας τώρα, το 1975, σαν σήμερα, η Ελλάδα ζει τη δική της underground επανάσταση της αυτονομίας. Αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τα πρώτα τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται ξαφνικά να διαχειριστούν το υπαρξιακό άγχος του «ακυρώνω μόνος μου το εισιτήριο». Το 1995 η ιστορία αποκτά την σωστή, δίκαιη και απόλυτη φωνή της. Στην τέταρτη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο Πεκίνο εγκρίνεται η ιστορική διακήρυξη που αυτονόητα αλλά επιτέλους και επίσημα βεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Τι λες τώρα? Μια μέρα ορόσημο που επενθύμισε στις κυβερνήσεις παγκοσμίως ότι η ισότητα δεν είναι τρέντ αλλά προϋπόθεση πολιτισμού. Η σημερινή μέρα βέβαια έχει και μια γλυκιά μελαγχολία, καθώς αποχαιρέτησε σπουδαίες προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το στυλ τους στον κόσμο. Το 1938 έφυγε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο άνθρωπος που κατάφερε να δώσει ψυχή και απόκοσμη ομορφιά στο Μάρμαρο. Το 2006 σιώπησε η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος, θρύλος, με το κοφτερό μυαλό και την ασυμβίβαστη πένα που έπαιρνε συνεντεύξεις από ισχυρούς δικτάτορες σαν να έπινε το εσπρεσάκι της. Το 2008 τέλος αποχαιρετήσαμε το Σταύρο Παράβα, σαν σήμερα έναν από τους πιο φινετσάτους ηθοποιούς μας, που με το πνευματώδες χιούμορ του και τον θρυλικό Φίφι, για τους φαν του ελληνικού κινηματογράφου, χάρισε λοιπόν στο ελληνικό σινεμά στιγμές απόλυτης απενεχοποιημένης καλτ κομψότητας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γεια σας, Μαρή Κουπέλια.
1: Αυτά είναι ένα από τα πιο συγκινητικά και διαχρονικά κομμάτια της κριτικής και ευρύτερης ελληνικής μουσικής παράδοσης, με τη σφραγίδα του μεγάλου δασκάλου της λύρας, του Κώστα Μουντάκη, στη μουσική και τους στίχους. Γνώρισε σπουδαίες εκτελέσεις, με κορυφαία βεβαίως αυτή του Νίκου Ξυλούρη. Και ερχόμαστε στο Γιάννη Χαρούλη, όπως το ακούσαμε εδώ, που του έδωσε μια νέα πνοή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, τα όμορφα ταξίδια μας, και πάμε να κάνουμε και ένα μικρό ταξιδάκι εκεί έξω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά σε κάποιους δρόμους. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και μέχρι το Περιστέρι. Εκεί είναι στο κόκκινο τα πράγματα, ενώ στην άνοδο έχουμε μόνο πυκνή ροή στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Κηφισίας, όπως επίσης και στη Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά έχει καθυστερήσεις. Στο κέντρο Βασιλή Σοφία στα δύο Αμαλίας Βασιλή. Και Βασιλός Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή και η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έλενη Δήμου και δεν με νοιάζει. Και ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova για όλους αυτούς τους λόγους. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε να πούμε και άλλα όμορφα και χρήσιμα και ιδιαίτερα και σπουδαία. Υπάρχουν διοργανώσεις που αξίζει να γίνονται παράδοση. Το Greece Race for the Cure λοιπόν είναι μία από αυτές τις διοργανώσεις και ο ελληνικός 93,2 είναι και φέτος μαζί του. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή αθλήτρια για να συμμετάσχεις, χρειάζεται μόνο να θέλεις να προσφέρεις. Είναι το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου του Άλμα Ζωής που επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στη Μεγάλη Γιορτή Υγείας και ενημέρωση στο πεδίο του Άρεως, ενώ την Κυριακή δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα στο Greece Race, κάντε την εγγραφή σας και ελάτε να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται φυσικά και φέτος εκεί, γιατί κάθε βήμα έχει τη δική του αξία. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Χρήστο Θηβαίο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

0: Σε ένα κόσμο που έχει πάθει αιμονή με την κορυφή, το τραγούδι αυτό παραμένει η απόλυτη δικαίωση του βυθού. Στα υπόγεια είναι η Θέα Πασχάλη Στερζής, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα μουσικά μας. Λοιπόν, τι έχουμε για απόψε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν μια μοναδική συναυλία. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού, αναμένει στη μεγάλη αυτή συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα συμμετάσχουν οι συνθέτες Γιώργος Χατζινάσιος, Γιώργος Κατσαρός, Πασχάλης Τόνιος, Νίκος Πλατήραχος και ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός. Επίσης θα είναι εκεί και καταξιωμένοι καλλιτέχνες: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Δώρος Δημοσθένος, Βίκη Καρατζόγλου, Πένι Μπαλτατζή, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Μέμος Μπεγνής και Σοφία Παπάζογλου, Μπάμπης Τσέρτος και πολύ πολύ ακόμη. Να σας πω ότι παρατείνεται η λειτουργία του μετρό και του τραμ λόγω της συναυλίας για την εξυπηρέτηση των θεατών. Έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό και έχουμε και Γιάννη Αγγελάκα και Νίκο Βελιώτη στο θέατρο Δώρα Στράτου για ένα ιδιαίτερο Λύκη Live, έτσι λέγεται η συναυλία τους. Και βεβαίως έχουμε πάντα και το πεδίο του Άρεως, που είναι η έκθεση βιβλίου, που είναι μια πολύ πολύ όμορφη βόλτα. Εμείς τώρα εδώ κάπου κλείνουμε και τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα πάντως, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και έρχονται υπέροχη συνάντηση που σας ετοιμάζουμε, προσκλήσεις που σας έχω για θέατρο και όπως πάντα πολλά πολλά τραγούδια.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αν είσαι αποφασισμένος για τον μπροστά, ακόμα και το πατίνι και το ρούλεμαν είναι αρκετό. Κάνει τη δουλίτσα του ο πολυτάλαντος Σάκης Μπουλάς, που έβαλε το δικό του χιούμορ και τη δική του ευαισθησία στα λόγια, και ο σπουδαίος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας που έντυσε τις λέξεις με μια υπέροχη μελωδία, και έτσι φτιάχτηκε το Φλασάκι εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Και τώρα στις προσκλήσεις που σας έχω. Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Το Αγοριού απέναντι είναι ο τίτλος, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες βεβαίως του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και λίγο ακόμα ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολλοί ακόμη, όπως και 20 χορευτές, όπως και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Αν θέλεις λοιπόν να απολαύσεις και εσύ αυτό το μοναδικό musical, τότε τι κάνεις για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνεις μήνυμα στο 6984-932-932 και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Τι γράφεις? Θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σου.

Το Μπάρτο Ναβάγιο και η Αρλέτα με εκείνη τη ζεστή παιχνιδιάρικη ματιά της που έβλεπε τον κόσμο σε μια μεγάλη ιστορία γραμμένη με χιούμορ και τρυφερότητα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στα άλλα μας και ωραία μας τώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Να το πούμε και αυτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι με καθυστερήσεις από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πυκνή ροή στο ύψος του Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο έχει πυκνή ροή στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η Κηφισίας μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείος στο ύψος των Αμπελοκήπων και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Άσχημο είναι το ροζ από τον τρίτο δίσκο και άλλα πολλά εμπριμέ του Γιάννη Μιλιώκα. Αυτό το ντουέτο με την Αφροδίτη Μάνου που ξεχώρισε αμέσως εδώ στον Ελληνικό 93,2 στα όμορφα μουσικά μας ταξίδια. Τώρα σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και εγώ θα σας πάω τώρα να σας θυμίσω την ωραία συνάντηση που έχουμε. Το μπαλκόνι του Παπαζού live από τον Ελληνικό 93,2. Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται για μία ακόμη φορά. Βγαίνουμε λοιπόν από το στούντιο και συναντιόμαστε αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμα Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε την πιο viral, μάλλον το πιο viral μπαλκόνι της χώρας και την πιο viral συναυλία για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες και πολλοί άλλοι. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε εκεί, σας προσκαλούμε, η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε παίρνετε την παρέα σας και τα λέμε εκεί. Και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Μελίνα Ασλανίδου.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγχρονη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι ακολουθεί και θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ελληνικός 93,2. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες την αρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

2-10-9-84-9-32-9-32. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Φύγαμε!

υπόσχεση. Η αγάπη θα έρθει, αυτή είναι η ζωή. Και Πάνος Μουζουράκης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Αγάπη.

0: μας αγάπη.
1: Κοίταμε και να τα αποφύλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είστε έτοιμοι για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες. Αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Ο Χρήστος Τιβαίος λοιπόν γιορτάζει τα 30 χρόνια μουσικής διαδρομής και μας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα μήνυμα και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για εσάς και τους αγαπημένους σας, γράφοντας Τιβαίος όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6984-932-932. Θα είναι μια μοναδική βραδιά με σημαντικές στιγμές από την πορεία τριών δεκαετιών, με συνέστημα, μνήμες και μουσική. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες. Εσείς για να διεκδικήσετε προσκλήσεις, ακολουθείτε την διαδικασία που ξέρετε για όλους τους διαγωνισμούς μας. Γράφετε Τιβαίος, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε άλλη στην Πρωτοψάλτη και όλα αυτά που φοβάμαι. Και λέω πολλές φορές πως ο φόβος είναι ένας, εμείς είμαστε πολλοί επάνω του.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ζώος 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καινούριο μου φεγγάρι και Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στην καρδιά του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ και όπως πάντα τα λέμε μέσα από τα τραγούδια. Θέλω να σας πω ότι ο Ελληνικός γίνεται και φέτος συνοδοιπόρος στο Greece Race for the Cure και μας καλεί να αφιερώσουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure έχουν ανοίξει. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άριος με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός θα είναι εκεί δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να την μοιραζόμαστε. Πάμε τώρα να ακούσουμε Ματουλά Ζαμάνη και Εισβολέα Μπανιστιρτζού. Ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό πάντρεμα θα ακούσουμε, hip hop rap σκηνής με το ρεμπέτικο και το παραδοσιακό στοιχείο. Για ακούστε.

0: Μίλα μου, Δάκης και Χριστιανά, με την υπογραφή του Ρόμπερτ Ουίλιαμς και στη μουσική και στους στίχους. Ένα τραγούδι που παραμένει σήμα κατά τεθέν για τα πάρτι και τις ρομαντικές στιγμές δεκαετίας του 70, αλλά ακούγεται με την ίδια αγάπη μέχρι και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτόριες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Θοδωρή Μπουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Μείνετε κοντά μας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Αντώνης Ρέμος, 100 φορές κομμάτια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Μεσημέρι Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα σαν και αυτή, τις πρώτες πρωινές ώρες 15 Σεπτεμβρίου του 1954, γυρίζει η εμβληματική σκηνή με τη Μέρλι Μονρό πάνω στη σκάρα του μετρό. Για την ιστορία να σας πω ότι το γύρισμα έγινε στη λεωφόρο Λέξικτον της Νέας Υόρκης. Το γύρισμα ήταν για την ταινία 7 χρόνια φαγούρα. Είχαν μαζευτεί χιλιάδες θαυμαστές και φωτογράφοι που φώναζαν κάθε φορά που ο αέρας σήκωνε το λευκό φόρεμα. Ο κόσμος έκανε πάρα πολύ φασαρία και ο σκηνοθέτης Bill Wilder δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον ήχο. Έτσι χρειάστηκε να ξαναγυρίσει τη σκηνή σε ένα κλειστό στούντιο στο Λος Άντζελες για να μπει τελικά στην ταινία. Αυτά κυρίες και κύριοι με την Μέρλιν Μονρό. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Έτσι να λέμε και τέτοιες ειδήσεις ευχάριστες να μας πηγαίνουν σε άλλα χρόνια πιο αθώα, πιο γλυκά. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κόσμο, η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Επιστροφή στη μουσική μας και έρχεται ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.

εκδρομή. Ευστάθιος Δράκος, Δημήτρη Γαλάνη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στο Αδείο. Αυξημένη κατά τμήματα σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Καλλιρόης.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ζω.
1: Και όπως έχει γράψει ο Τάσος Λιβαδίτης, και όταν σε ερωτεύομαι, ο κόσμος όλος γεννιέται από την αρχή. Και όμως φοβάμαι μήπως σε χάσω, γιατί ο έρωτας είναι σαν το όνειρο. Σε πάει ψηλά, αλλά τρέμεις, μην ξυπνήσεις. Ακούσαμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, σε ερωτεύομαι, σε στίχους Ελένης Φωτάκη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας πάντα είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σε αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί με Ελίνα Κανά και ένα τραγούδι «Πες μου ακόμα». Μείνετε κοντά μας εδώ στον Ελληνικό.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για πάντα μαζί και Γιάννης Πάριος. Το τραγούδι μας έρχεται το 1981 από το δίσκο Ένα Γράμμα. Στο στίχους ο Δημητρής Ιατρόπουλος, στη μουσική ο Νίκος Λαβράνος. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Λοιπόν, να σας πω τώρα για ένα πολύ ωραίο live που θα γίνει. Το μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό Κυριακή, αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς. Μαζί του θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας Μαρσό και πολλοί άλλοι. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, στην οδό Αθηνάς, την Κυριακή στις 6, είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάρε την παρέα σας και ελάτε. Επιστροφή τώρα στη μουσική μας. Πάμε στην Αντάσα Μποφίλιο. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Θέλω πάρα πολύ, θα σας πρότεινα να διαβάσετε τη συνέντευξη της Νατάσας Μποφίλιου στον εξαιρετικό δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα, που έδωσε την περασμένη Κυριακή στο roza.gr. Πιστέψτε με, θα την βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εξαιρετικές, πολύ όμορφες και φωτογραφίες του φωτογράφου Παύλου Παρασκευά, του εξαιρετικού Παύλου Παρασκευά. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Πονάει.

0: Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου και Μαρινέλα σε μουσική του Νίκου Γνατιάδη και στίχους του Μάνου Κουφιανάκη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 λίγα λεπτά πριν από τις 3 από φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, τα ποίηματα που μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράζεστε μαζί μου. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ρους και εξαιρέσεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ζήσε το ταξίδι, αυτή η νύχτα μένει για όταν έγκα με την χρυσή υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπφώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζεται λοιπόν μέσω Viber στο 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας. Έρχεται η Κλαβδία και η Αστερομάτα.

εκδρομή και Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Αυξημένη κίνηση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από τον δίσκο «Μιλάς κινδυνεύει η Ελλάδα» που κυκλοφόρησε το 1989. Στους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, στη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος και φυσικά στη μοναδική ερμηνεία ο Γιώργος Δαλάρας. Ο Γιώργος Δαλάρας σε παλιότερη συνέντευξη του είχε ερωτηθεί για το κοινό και για το χειροκρότημα. Και ακούστε τι απάντησε. Το χειροκρότημα του κόσμου είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι απλώς μια επιβράβευση. Είναι σαν να σου λένε σε εμπιστευόμαστε, κοίτα να μην μας προδώσεις. Αυτό το συνέστημα με κρατάει σε εγρήγορση εδώ και τόσες δεκαετίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο Telecom. Τώρα, εγώ πρέπει να σε αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί με Ελληνά Σλανίδου τι σου έκανα και πίνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και ζαλίστηκα γλυκερία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας για λίγο ακόμη μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε τώρα σε ένα εμβληματικό τραγούδι, σε ένα σπουδαίο τραγούδι, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Μιχάλη Κακογιάννη. Το τραγούδι γράφτηκε για τις ανάγκες της θρηλυκής ταινίας Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, που προβλήθηκε στις αίθουσες το 1955. Και πολλά χρόνια μετά ο Πέπερ κατέκανε μια εξαιρετική μοντέρνα διασκευή. Αξίζει να την ακούσουμε με τη συγκλονιστική αυθεντική ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι.

0: αγαπούσες τη μάμα και Δήμητρα Γαλάνη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να γλυκάναμε, να ομορφύναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται. Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλ Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τη βόλτα μας θα κάνουμε και σήμερα μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: σκέψεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Βάλε!

Αυτό που πρέπει να κάνετε σίγουρα σήμερα και αυτό το απόγευμα είναι να πάρετε μαζί σας ζακέτα. Γιατί έχει φθινοποριάσει για τα καλά, έχει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη ψύχρα και ένα αεράκι που είναι πολύ διαπεραστικό. Και επειδή είναι και παράξενη και η καιρή αυτή, και βέβαια μπορεί πολύ εύκολα υδρώνουμε και βγαίνουμε έξω, έτσι θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, μην την πατήσετε όπως και κάποιοι άλλοι την έχουν πατήσει για τα καλά. Καλησπέρα, πώς σας βρίσκω, ελπίζω καλά. Εκεί στους δρόμους της επιστροφής, κάποιοι επιστρέφετε τώρα στο σπίτι, κάποιοι άλλοι φεύγετε για τη δουλειά, κάποιοι έχετε αράξει με το καφεδάκι σας στο σπίτι, με παρέα ή μόνοι, ή μόνες, δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε αυτό καλύτερα, πώς περνάτε εδώ με τη μουσική μας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και ελάτε και σήμερα να κάνουμε τη βόλτα μας, να κάνουμε παρέα όπως κάνουμε τα απογεύματα δικά μας κάθε μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

Θέλω να σας πω ότι εδώ και λίγη ώρα έχουν ακινητοποιηθεί τα τρένα του ΙΣΑΠ, η γραμμή 1 του μετρό δηλαδή, στο τμήμα Ειρήνη μέχρι Κηφισιά, καθώς ένα σκυλάκι μπήκε στις γραμμές και έτσι είχε αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Μάλιστα, έχουν ενημερωθεί και οι επιβάτες να αποχωρήσουν από τους σταθμούς και τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής 1 από Ειρήνη μέχρι Κηφισιά δεν εκτελούνται προς το παρόν. Αν έχω κάτι νεότερο συνέχεια, θα σας το πω να το ξέρετε. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους Αθήνας. Πώς ακριβώς εκεί γίνεται η κυκλοφορία, δύσκολα θα πω, και στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο. Ξεκινάει ψηλά από την Κηφισιά, άντε πάλι, και φτάνει μέχρι χαμηλά. Και μετά τη μεταμόρφωση, θα έλεγα, αλλά και στην άνοδο που ξεκινάει από το Μοσχάτο και φτάνει μέχρι τα Κτέλ. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Κηφισίας μετά το Μαρούσι, μετά το ψυχικό στην άνοδο. Στο κέντρο της πόλης αρκετά προβλήματα από το απογευματάκι. Στον Καρία επίσης, στην Ηλιουπόλεως, στην Παρελιακή, στον Άλυμο, για να το κυβάρι Σκοροπίου. Τσιμπημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση εκεί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Έλενη Τσαλιγοπούλου τραγούδα «Τα παιδιά των δρόμων», ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Το άκουσα μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και βρίσκω την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι στα soundtracks του Ελληνικού 93,2, στο επίσημο κανάλι μας του YouTube, υπάρχει αφιέρωμα. Το τελευταίο αφιέρωμα για αυτή τη σεζόν είναι στον Κώστα Λιβαδά. Έχετε αγαπήσει πολλά τραγούδια ήδη από αυτό το soundtrack. Εκείνη και η Έλενη Τσαλιγοπούλου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη και ο ίδιος βέβαια ο Κώστας Λιβαδάς. Μπορείτε να το επισκεφτείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και βέβαια να ανακαλύψετε και όλα τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και σήμερα θα ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου και αυτή την, έτσι, το κρύωμα, την ψύξη που με ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Κώστα Τούρνα.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αναβίζει και εκατομμύρια εδώ στον Ελληνικό 93,2 απόγευμα 3ης 15 Σεπτεμβρίου. Πότε φτάσαμε στη μέση του μήνα. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας, που θα σας αφήσει τώρα για λίγο για να επιστρέψω όμως και να πάμε μαζί και τη δεύτερη ώρα και να ακούσουμε και Άλκηστη Πρωτοψάλτη, να ακούσουμε Πικ Σλάξ, να ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ στο δικό μας απόγευμα στον Ελληνικό 93,2. Και σήμερα μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εικόνες και αρώματα και φωνές από το 1985 και από τον Άδωνη. Τα τραγούδια αυτού του Σταμάτη Κραουνάκη με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2 ήταν στο άλμπουμ Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Θα το θυμάστε οι παλαιότεροι. Και τι δεν είχε αυτό το άλμπουμ. Εκεί ήταν η Σωτηρία της Ψυχής, εκεί ήταν η Μαλάμο, εκεί ήταν η Άνοιξη, εκεί ήταν και οι Τρεις Άγγελοι και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είναι ο Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας και θα είναι μέχρι τις 7 στην καθημερινή μας βόλτα. Μαζί κυκλοφορούμε και πληροφορούμε με όπλα μας τα τραγούδια που μοιραζόμαστε τα απογεύματα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σας έλεγα νωρίτερα για το πρόβλημα που υπήρχε στην γραμμή 1 του μετρό, στον Ισάπ δηλαδή, από την Ειρήνη μέχρι την Κηφισιά, που είχαν διακοπεί τα δρομολόγια καθώς ένας κυλάκος είχε μπει στις γραμμές. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, γίνονται κανονικά τα δρομολόγια των τρένων και το σκυλάκι απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. 5 και 24 δείχνει το ρολόι και έχουμε τμηματικά αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού. Κάπως καλύτερα τώρα τα πράγματα στην κάθοδο. Μποτιλιάρισμα όμως έχουμε στη μεταμόρφωση και ψηλά στην Εθνική από Κηφισιά προς μεταμόρφωση. Πικρή ροή βλέπω στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη. Επίσης στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα και στα δύο τμήματα τμηματικά. Η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία, η Συγκρού με πάρα πολύ κίνηση προς το κέντρο, η Μητού στο Παγκράτη αλλά και η Φιλολάου, η Σταδίου με αρκετή κίνηση, Πανεπιστημίου, η Παναγή Τσαλδάρη, το λιμάνι του Πειραιά, αρκετή κίνηση και αυτό, αλλά και η Γυροδρόμη.

0: ήταν Χωσέν από Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Απόγευμα Τετάρτης, Τρίτης θα έλεγα, με αρκετή συννεφιά στην Αθήνα, όπως βλέπω και από το παράθυρο, από πολύ νωρίς, και ψύχρα αρκετή. 25 βαθμοί, για να ξέρετε, έτσι πληροφοριακά έξω από το στούντιο του Ελληνικού αυτή την ώρα, εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Και λέω να πάμε θέατρο και σε μια παράσταση, ένα λαμπερό musical που αγαπήσατε αυτό το καλοκαίρι εκεί στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Μιλάω για την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες, τα υπέροχα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξη Γιοργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Μιτσέλης, η Κατερίνα Κυρονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φίη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές στη σκηνή μαζί με ζωντανή ορχήστρα και στα τραγούδια του Μίμη Πλέσα ο Γιώργος Λιβάνης. Αν θέλετε, αν δεν έχετε την παράσταση, αν θέλετε να την δείτε ή να την ξαναδείτε, δεν ξέρω, και θέμα τύχης θα είναι στην κλήρωση που θα κάνουμε. Υπάρχουν και σας διπλές προσκλήσεις. Θα γράψετε στο Viber θέατρο Άλσος, θα αφήσετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο πολύ γνωστό πλέον 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο 6984-932-932. Στείλτε το μήνυμά σας, μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Να σας πω, είναι για την παράσταση της Παρασκευής που μας έρχεται στις 8.30 το βράδυ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού Απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού Απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
8: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: από το μακρινό 1990 και το άλμπουμ Αλητίες, ο εξαιρετικός Κώστας Τουρνάς τραγούδισε το Όμορφη. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2, λίγα λεπτά πριν συμπληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα μαζί. Στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας και μόλις επιστρέψω, και γι' αυτό πρέπει να μείνετε εδώ, θα ακούσουμε και Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε και Νατάσα Αποφίλου, θα ακούσουμε και Νατάσα Αποφίλου και την άλλη Νατάσα, και Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλοι εδώ λοιπόν.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα τα κάνουμε δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Παρέα μέχρι τις 7, ο Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας. Καλησπέρα.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

λέει νύχτα ψέματα, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα τραγούδια δεν λένε ψέματα. Λένε πάντα αυτά που αισθανόμαστε. Όσα δεν μπορούμε να πούμε, τα λένε τα τραγούδια. Και αυτά είναι πάντα αληθινά. Η νύχτα θέλει έρωτα από τη Χαρούλα Αλεξίου και έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα τη Τρίτη. Χρήστος Νικολόπουλος, Δευτέρης Παπαδόπουλος υπογράφουν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1988 από το ομώνυμο άλμπουμ. Εκεί ήταν και το υπέροχο Όλα μου τα καράβια. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας θυμίσω ότι και φέτος ο Ελληνικός στηρίζει το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία, μια διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που φέτος μας υποδέχεται σε ένα νέο χώρο. Πρόκειται για το 18ο Greece Race for the Cure και θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως αυτή τη φορά, με νέες διαδρομές βέβαια, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Σημειώστε το Σάββατο 3 Οκτώβρη, το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 του μήνα θα δώσουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Αν δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα την εγγραφή σας, προλαβαίνετε, μπορείτε να την κάνετε. Θα μπείτε στο greecerace.gr, θα κάνετε αυτή την εγγραφή και θα γίνετε έτσι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Σας θυμίζω ότι ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί γιατί στηρίζει αυτή τη διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

Συνοδηγός σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα του Κηφισού αυτή την ώρα. Κάπως έτσι με καθυστερήσεις και η Αττική Οδός. Ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας μετά το Μαρούσι. Πολλή κίνηση στην άνοδο μετά το Ψυχικό. Το κέντρο της πόλης με προβλήματα αρκετά, όπως και η Μεσογείο και η Κατεχάκη. Η παραλιακή εκεί στον Άλυμο βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο τώρα προσέξτε ιδιαίτερα Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, την Αλεξάνδρας, την Παναγή Τσαλδάρη και τη Σταδίου σε κάποια σημεία.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Γιάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, από το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, μέσα από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 που μπορείτε να βρείτε, να ακούσετε, να απολαύσετε στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Εδώ είμαστε πάντα στον ελληνικό, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, αυτό το τόσο φθινοπορεινό απόγευμα της Τρίτης με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαβάζω και τα μηνύματά σας, κάποιοι το απολαμβάνετε, κάποιοι έτσι λίγο έχετε μείνει ακόμα στο καλοκαίρι. Μη σας παίρνει από κάτω, μη σας παίρνει. Θα ξανανεύει, λέει, η θερμοκρασία από Πέμπτη, πριν από λίγο το διάβαζα, αλλά για. Λογικά για την εποχή, πώς το λένε, αλλά λογικές μάλλον για την εποχή θερμοκρασίες. Εκεί που πρέπει δηλαδή, όχι παραπάνω. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στον ελληνικό 93,2.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού, Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγάπη.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μόνη αγάπη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας και λίγο πριν σας χαιρετήσω για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω την Κυριακή που μας έρχεται, 20 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους με τον Ελληνικό στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Για άλλη μια φορά βγαίνουμε στους δρόμους, βγαίνουμε από το στούντιο. Σας περιμένουμε εκεί στην καρδιά της Αθήνας, με αφορμή, όπως είπα, την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες και άλλοι. Ραντεβού λοιπόν στην οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα, όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2. Το λέω, δεν χρειάζεται να στείλετε κάποιο μήνυμα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας, παίρνετε την παρέα σας και έλατε.

0: Θέλω να σου πω ότι φθινοπορεινό σε χέρι και ο Κώστας Λιμπερόπουλος και θα είμαι μαζί σας εδώ μέχρι τις 10 στον Ελληνικό 93,2. Εγώ θα σας αφήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να
1: το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Πόσο φαίνεται ότι μίκρινε η μέρα τώρα που συνέφιασε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα η Μαρίζα Ρίζου. Καλώς ορίσατε.
14: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.
16: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

1988, δικαίωμα, κυκλοφόρησε τότε το Φεβρουάριο του 1988 ένας από τους εμβληματικούς και πολύ σπουδαίους δίσκους της καριέρας της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Η μουσική είναι της Δήμητρας Γαλάνη, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Μάλιστα η Δήμητρα Γαλάνη είχε αποκαλύψει πως έγραψε τη μουσική για το Δικαίωμα στο Πιάνο, έχοντας κατευθείαν στο μυαλό της τη φωνή, τη χρειά της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Δικαίωμα λοιπόν στον ελληνικό 93,2, ελληνικός 932.gr, για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας, 69 84 932 932, το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και σήμερα. Και επειδή φθινοπόριασε, όπως σας είπα και νωρίτερα στην αρχή, η συννεφιά σήμερα έχει κάνει πολύ πιο έντονο το ότι έχει μικρύνει η μέρα. Φθινοπόριασε, θα μας πει και ο Πασχάλης Θερζής, είναι αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Δεν είναι άλλος, είναι ο Χρήστος Τιβαίος, μία από τις ιδιαίτερες, ευαίσθητες και πολύ πολύ χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, γιορτάζει 3 δεκαετίες δημιουργικής διαδρομής. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη μουσική, ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός παρουσιάζει ένα πρόγραμμα σταθμό που διατρέχει τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, από τους συνήθεις ύποπτους και τις εμβληματικές συνεργασίες του με σπουδαίους συνθέτες, μέχρι τις προσωπικές του δημιουργίες που έχουν αγαπηθεί όσο λίγες. Ο Χρήστος Τιβαίος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μνήμες και αυθεντικότητα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, διότι αυτές τις μέρες διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Θα σας έχω κι εγώ, σίγουρο είναι αυτό, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Αλκίνο Ιωάννιδη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ στον ελληνικό 93,2 και φεύγοντας από το παλιό μας σε αυτό, ακριβώς όπως μας είπαν, πάμε σε ένα σύντομο, στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

από τις πιο ωραίες ερωτικές μπαλάντες. Ποιος άνθρωπος δεν το έχει αφιερώσει στον άνθρωπό του με υπόσχεση αγάπης φυσικά. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από τον Στέλιο Ρόκο και από το 2008 από το δίσκο του «Πάνω από τον κόσμο». Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Ο Γιώργος Νταλάρας με τον Χρήστο Μάστορα έρχονται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Η αδερφή Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος, στην live εκδοχή ενός τραγουδιού που πρώτο κυκλοφόρησε το 1987 από τον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις». Πάμε και εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο, τα τραγούδια και την παρέα μέχρι τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα με τη Μάρθα Φριτζίλα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια, ο Γιάννης Κότσιρας με το φως στον Ελληνικό 93,2. Πάντως βλέπω ότι Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια, αυτή η συναυλία στο Άλσος Νέας Μύρνης είναι sold out. Βέβαια, σας έχω διπλές προσκλήσεις, όπως σας έταξα και λίγο νωρίτερα, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, Χρήστος Τιβαίος. Γιατί στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, φυσικά, που συνεχίζουμε και το Σεπτέμβρη δυναμικά, με το Χρήστο Τιβαίο να γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής διαδρομής και μας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τραγούδια που αγαπήσαμε, ξεχωριστές συνεργασίες και σημαντικές στιγμές από μια πορεία τριών δεκαετιών, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, γεμάτη μνήμες, αλλά φυσικά και πολύ μουσική, με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες λοιπόν για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Για τις διπλές σας προσκλήσεις μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

αίσθηση που έχουμε πολύ από αυτό το τραγούδι 1983 από τον δίσκο με τίτλο «Υπερβολές», ο Κώστας Τουρνάς με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι «Όπου φυσάει ο άνεμος πάω». Θα μείνουμε στην ίδια δεκαετία, θα πάμε μερικά χρόνια μετά. Το τραγούδι πρώτο ακούστηκε σαν ντουέτο με τον συνθέτη του, τον δημιουργό του φυσικά, και τον Κώστα Μακεδόνα. Εμείς θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον δημιουργό του, που έγραψε τους στίχους κάπου στη Λεωφόρο Μεσογείων και Κατεχάκη, εκεί ανεβαίνοντας προς το στούντιο ηχογράφησης του συγκεκριμένου ντουέτου. Εμείς θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον δημιουργό, από το Σταμάτη Κραουνάκη, «Τα κόκκινα γυαλιά», λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: τα υπόγεια ρεύματα με ένα επίσης αγαπημένο μας τραγούδι. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στα τραγούδια μας με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου και την Ανδριάννα Μπάμπαλη.
1: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

ύμνος των χωρισμένων για τη Σοφία. Η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, το Φεγγάρι, από τον δίσκο «Τόση αγάπη, πώς να χαθεί» του 2002, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους φυσικά. Δυναμώνουμε ραδιόφωνο γιατί έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Θανάση Αλευρά και τη Σαϊτιά φυσικά, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: παίζει το τρανζίστορ, τα τραγούδια μας φυσικά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι του Μιχάλη Μπουρμπούλη και του Γιώργου Χατζηνάσιου από τη Μαρινέλα. Ελληνικός 93,2 και πλησιάζουν με, μάλλον είναι, ακριβώς 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Για ακόμα μία ώρα μαζί στο μικρόφωνο και τα τραγούδια ο Κωστής Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού και θέλω να σας πω την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Σπανός ήταν φίλος με τα μέλη του group των 2002GR και έστειλε σε κασέτα τη μελωδία παίζοντας πιάνο και λέγοντας απλά να. Δεν υπήρχαν στίχοι ακόμα. Τη μελωδία την πήρε ο στιχουργός και φίλος του συγκροτήματος Μιχάλης Σαββατάγγελος, ο οποίος έγραψε τους στίχους και έτσι το τραγούδι μπήκε στον δίσκο των 2002GR, πέστε με τρελό, του 1989. Και τώρα δεν θα αρνηθούμε αφιέρωση, γιατί μου ζήτησε ο Δωριέας ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ώρες μικρές λοιπόν και Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2 για τον Δωριέα.

Είναι αυτή η κολόνια που κρατάει χρόνια. Από το 1990, Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος ή Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2 και εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά λίγο πιο ζεστά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση, όπως σας έχουμε πει και σας το λέμε αυτές τις μέρες, θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου κι αν βρισκόμαστε. Κάντε και εσείς τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr και πάρτε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Και θα παραμείνουμε στην ίδια δεκαετία, 1994. Θα περάσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αρμένιου συνθέτη και δεξιοτέχνη Άρα Ντιντζιάν και στίχους του Μιχάλη Γκανά, του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Η Ελευθερία Αρβαντάκη με τα κορμιά και τα μαχαίρια.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωοφόρος 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χάρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού στον Ελληνικό 93,2. Αυτό το λατρεμένο κορίτσι συνεχίζει το καλοκαιρινό του ταξίδι με μία στάση ακόμα το Σάββατο 19 του μηνός στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή 27 στο Θέατρο Ρες της Μακρύ στη Χαλκίδα. Αυτά για τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι της εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εμείς στις δικές μας συναντήσεις, στις συναντήσεις του Ελληνικού, που βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Την Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε με τον Ελληνικό στην πεζοδρομημένη Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Αφορμή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, έτσι για να μεταφέρουμε το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή, Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ και Μπίλι Κάρκ. Μια μουσική συνάντηση που θα μας μείνει σίγουρα ξέχαστη. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους, η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιάννη Κότσιρα και το ΕΦΑΠΑΞ.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από εκείνα τα τραγούδια που θα το ξανάκουγα στο καπάκι. Γιώργος Θεοφάνους, Πασχάλης Τερζής, Δεν Μιλάμε, στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Να σας πω λίγο πριν τις καληνύχτες για ακόμα μία φορά τι πρέπει να κάνετε για το 18ο Greece Race for the Cure που έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, αλλά τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Πρέπει να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας για να πάρετε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα βρεθούμε και εμείς εκεί. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας αυτή τη διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με το Σωκράτη Μάλαμα.

0: Έτσι θα κλείσουμε απόψε με ένα καινούριο τραγούδι, με την Τραμπάλα από το ομότιτλο άλμπουμ και την νέα συνεργασία του Κώστα Μακεδόνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο που έγραψε τη μουσική στο άλμπουμ και τα λόγια φυσικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λέει «Η Τραμπάλα μας πάει πότε χαμηλά πότε ψηλά», όπως ακριβώς και τα τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου για την Τραμπάλα, για τον νέο δίσκο του Κώστα Μακεδόνα σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Με αυτό κλείνουμε απόψε και δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι στις 7 εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πάνω το μέτρημα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια. Ματιώνει.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι

0: Ολυμπιακός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ζώος 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει γαλάνη.
1: Αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άρη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Πριν φύγει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

αριούδε και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήντες.
0: Παίζει νέκα.
2: Πιλάτος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.